γιατί μες τη νύχτα έχω δυο αστέρια που τα πολύ αγαπώ. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει κάθε ώρα τι θα φέρει, στο λεπτό τι θα γίνει. Και τις νύχτες υποφέρω, προσπαθώ να καταφέρω κάτι να φανερωθεί. Δεν μπορώ ποτέ να ξέρω αν ποτέ θα καταφέρω να μου πεις το σ' αγαπώ. Κι αν ποτέ σου υποφέρεις, μην ξεχάσεις να μου φέρεις ό,τι πεις και ό,τι σου πω.